0: κοινό.
1: Αντοφαγάστα, Μεχιγιώνες, Καλάμα, Τοκοπίγια, San Pedro de Atacama y pueblos andinos unidos por las ondas de Radio FM 7.